Sui le chiamo nati, se allo mi prospisa, se tocco smodi lei chiamo. Κι όταν πάνε ανεβαίνεις μου λες πόσο με θέλεις. Νιώθεις σαν να είναι η πρώτη φορά.

τραγούδι, παιδιά, είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν το λάθος άνθρωπο.

Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι να είστε καλά και να περάσετε όμορφα.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

σώματα ενώνω το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Πόσο βαριέμαι να τσίγω τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη με άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: be sure. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή. Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: WNTN, home of Greece and Echoes, the longest running Greek American program in the country.
2: Αγαπητοί μου Έλληνες, είμαι ο Στέλιος Καζαντζίδης και σας χαρίζω μερικά από τα τραγούδια μου για την εκπομπή Ελληνική Ήχο.

0: bringing us to the forefront of yet another summer's day. Every day, it's the double treat of the Plovedro. Up next, it's the voice of Orthodoxy. We're at about 18 minutes past 7 o'clock in the morning. Again, Kalimera sas Grecian echoes. Xanai, Fonitis Orthodoxias, the voice of Orthodoxy is aired every broadcast here on Grecian Echoes. It is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this August 25th, Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 25 Αυγούστου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Επισκόπου Γορτίνης Τίτου. Επίσης, εορτάζουμε τη μνήμη της Επανόδου του Λιψάνου Βαρθολομαίου του Αποστόλου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος στους μαθητές αυτού, «Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτη για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο πατέρα σας. Μην νομίζετε πως ήρθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να καταργήσω, αλλά για να πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα ιώτα ή μία οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στην Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις στηρίσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού.
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. The Lord said to His disciples, You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid, nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Think not that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven. But he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: Once again, the voice of Orthodoxy, and it is every broadcast right here on Grecian Echoes. great big thank you to all from the Pawtucket community who attended their festival this past weekend. And with that being said, we've got more real quick before the birthdays. St. Anadhi next weekend, Labor Day weekend. It's the 4th, 5th, and 6th. Marlboro, double lamb shanks this year for you lamb shank lovers. Live music all weekend long. St. Anadhi Festival, Labor Day weekend. Lynn Mass, New England's premier Labor Day weekend, they say. St. George, Lynn, Massachusetts, Labor Day Friday, Saturday, and Sunday on their church grounds. Cranston, Rhode Island, Friday, Saturday, Sunday, September 11th, 12th, and 13th. We heard from the cathedral yesterday, Calimera, Annunciation, Greek Orthodox Cathedral of New England, on the grounds at the Cathedral Center on Goddard Avenue, Brookline, Friday, Saturday, and Sunday, mid-September, the 18th, 19th, and 20th. The Cathedral, Calimera, and welcome. Giro Fest, Lexington, one day, September 26th, it's a Saturday. Metropolis of Boston Golf Classic, Tuesday, September 29th. Konstantinos Argyros, Saturday night, October 3rd. St. Athanasios Arlington Golf Classic, October 8th. Loganico Society, annual dinner dance, October 17th. And already into November, we have an event from the Hellenic Women's Benevolent Association at the Maliotis, Five Regions of Greece, 10 Wines. That's on Saturday night, November 21st. As you can tell, this fall season is heating up. And thank you to all the organizing committees for allowing us to promote early start for many, and that we are grateful. All right, it's time to grab the birthday book and wish a chronia pola. We got two birthdays today. Michael Marini, and Michael, a happy birthday to you. And Chris Afidis. Chris, agorimas from New Hampshire. Nasi pada kala. Happy birthday. Michael Marini and Chris Afidis, to you both, a great big chronia, chronia, σας πολλά να τα κατοστήσετε.

0: Κόσμος Ρέστοραντ στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Ρέστοραν, πάτε και φάτε.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m., presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την Ελληνική Ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων φέρεται να κλιμακώνεται περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Νότια Γαλλία. Στο νομό Οντ, νότια της Καρκασών, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Τείχον ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν απαράδεκτη από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης με την ονομασία Χαμπάροφσκ ανέπτυξε για πρώτη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες. Το ρωσικό υποβρύχιο των 10.000 τόνων έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει όπλα που φέρεται να είναι ικανά να προκαλέσουν τσουνάμι στις εχθρικές ακτές. Η Κίνα προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της, αφού η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εξέφρασε τη βούλησή της να αποκόψει τους οικονομικούς πόρους του Ιράν και απείλησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Στην Ελλάδα ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με ακόμα περισσότερους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι ωκεανοί της Γης, καθώς θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας άγγιξε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η πρωτοφανής αυτή αύξηση τροφοδοτεί καταστροφικές καταιγίδες, επιταχύνει την άνοδο της στάθμης των υδάτων και προκαλεί θαλάσσιους καύσονες. Εν τω μεταξύ, μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάτι που αποτελεί ρεκόρ από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,26% και στις 53.417,16 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,17%, ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Merlins και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:40. Με τους Browns παίζουν την Πέμπτη στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 80 βαθμούς θερμοκρασία αύριο επίσης με ηλιοφάνεια. Στους 82 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented surgical instruments. The Hippocratic Collection, which was a collection of ancient Greek medical works from around 400 BCE, shows that the Greeks performed surgery by using versions of surgical instruments that we use today. Some of these instruments were bone drills, needles, and tooth and uvula forceps. With these instruments, they were able to examine injuries, make incisions, extract teeth, and remove bladder stones. Although there were many technological advancements with surgical instruments today, none of them would be possible without the Greeks. This message is brought to you by the Bouboulis family.
2: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358.
5: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yannis Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Looking for some adventure in your life?
3: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel.
2: Climb Mount Everest, swim with the dolphins,
3: safari in Africa,
2: ski the Alps,
3: cruise the Aegean.
2: No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram.
4: Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville. Shop their website at ballsquarefinewines.com. Free delivery within a 10-mile radius. Gift baskets ready to go, or you can order custom-made cheese platters. And don't forget their weekend tastings. Every Friday, wine tastings from 5 to 7:30 p.m. And every Saturday, craft beer and spirit tastings from 4 to 6 p.m. Visit their website at ballsquarefinewines.com.
5: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι διοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

0: The time in our studios on this Tuesday morning is 8:30, and unfortunately, we do have a death announcement to share with our listening audience.
1: Εδώ το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει 8:30 και δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.

0: quality of life possible. Call 781-828-7450.
1: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devil's Grove, Somerville, Massachusetts.
2: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Κώστας Provisions Company. Η εταιρεία Κώστας Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open, during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.

0: the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες, με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέους δασμούς στις καναδικές εξαγωγές χάλιβα και αυτοκινήτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο γειτόνων φέρεται να κλιμακώνεται περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το ναυάγιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Νότια Γαλλία. Στο νομό Οντ, νότια της Καρκασών, ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και

0: υποδομές. Τείχον ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα θεωρούνταν απαράδεκτη από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο. Το υποβρύχιο της αποκάλυψης με την ονομασία Χαμπάροφσκ ανέπτυξε για πρώτη φορά ο Βλαντίμιρ Πούτιν, φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες. Το ρωσικό υποβρύχιο των 10.000 τόνων έχει σχεδιαστεί για να αναπτύσσει όπλα που φέρεται να είναι ικανά να προκαλέσουν τσουνάμι στις εχθρικές ακτές. Η Κίνα προειδοποίησε την Τρίτη ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να υπερασπιστεί στεναρά τα συμφέροντά της, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέφρασε τη βούλησή της να αποκόψει τους οικονομικούς πόρους του Ιράν και απείλησε τις χώρες που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Τεχεράνη. Στην Ελλάδα ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, με ακόμα περισσότερους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν οι ωκεανοί της Γης, καθώς θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας άγγιξε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Η πρωτοφανής αυτή αύξηση τροφοδοτεί καταστροφικές καταιγίδες, επιταχύνει την άνοδο της στάθμης των υδάτων και προκαλεί θαλάσσιους καύσονες. Εν τω μεταξύ, μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν κατά τη διάρκεια των 4 διαδοχικών καυσώνων που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Τουλάχιστον 35.000 περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κάτι που αποτελεί ρεκόρ από ό,τι θα αναμενόταν κανονικά. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,26% και στις 53.417,16 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,17 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 4-2 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους Merlins και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:40. Με τους Browns παίζουν την Πέμπτη στις 8 οι Patriots. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια και στους 80 βαθμούς θερμοκρασία αύριο επίσης με ηλιοφάνεια. Στους 82 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη με συννεφιά και πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office LLC at 401-383-9899. Again, 401-383-9899. Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900. The Cooperative Bank. Good morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Κουρτάκι, Voyagis, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλιαχώρα, Nine Muses, Μαλαματίνα, and now Estate Χατζημιχάλη. Also a great selection of spirits, Πλωμάριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο, Ψυχής Μαστίχα. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.

0: σόλα, το αγνό το λα σπανιόλα. Τρία βέβη στη κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: The summer sales event only at Sullivan Tire. Now's the perfect time to save on the tires you need. Buy three Yokohama tires and get the fourth free. Or save $100 on Continental or Falcon tires for whatever you drive. Plus get $50 off our tire protection and alignment package with a purchase of any four tires. Interest-free financing is available, making it even easier to save.
2: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
3: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
4: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας Οπερδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη στο σταθμό μας στην Ελληνική Ηχό. Ραντεβού κάθε Τρίτη.
3: Καλημέρα Κώστα Περδικάκη.
4: Καλημέρα.
3: Tuesday morning, Τρίτη πρωί.
4: Δεν το πιστεύω, πότε πέρασε η εβδομάδα ρε παιδί μου. Καλημέρα σας αγαπητοί μου ακροατές.
3: Έφαγες ξύλο σήμερα με το traffic.
4: Ω, τι ήταν αυτό ρε παιδί.
3: Δύο ώρες από καταλάβω. Το πρόβλημα, συγγνώμη.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εγώ δεν φταίω.
4: Τελικά δεν μου λες, θα πάρεις κανένα διαμέρισμα να μένουμε εδώ.
3: Άκου κάτω εκεί στο γραφείο, έχω couch. Άνοιξέ το.
4: Πω, πω, εδώ να δεις, φαντάσου. Τέλος πάντων, ωραία μέρα.
3: Κάτι πολύ ωραία.
4: Φοβερές μέρες, εχθές και σήμερα.
3: Και αύριο.
4: Και αύριο θα είναι.
3: Και αύριο. Και μετά... Καλοκαίρι. Ναι, ναι. Και τελειώνει.
4: Είναι, αρχίζει, κοίταξε, τη νύχτα τα πάει 55 βαθμούς. Yeah. Οπότε αρχίζει και.
3: Μυρίζει η άνοιξη.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, εννοείς φθινόπωρο.
3: Φθινόπωρο.
4: Τα μπέρδεψες. Η άνοιξη είναι πρωτοτέλεσμα.
3: Oh, that's right, spring. Ναι, ναι. Yeah, άνοιξη. Yeah, yeah.
4: And, τέλος πάντων. Οπότε τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Εντάξει, yeah. Σηκώνεις το πρωί. Σηκώνεις το πρωί. 5.30 ώρα και ήταν, ξέρεις,
3: dark out.
4: Τώρα, ας πούμε, σκοτεινιάζει.
3: Σκοτεινιάζει, οπότε, σκοτεινιάζει πρωί. Εγώ τώρα που ξυπνάω, you know, 5 παρά 10 κάθε πρωί, ήταν μαύρα σήμερα.
4: Yeah, 5 παρά 10. Πόση ώρα σου παίρνει να έρθεις από εδώ?
3: Μία ώρα, περίπου μία ώρα.
4: Τυχερέ. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή, για να... Άρα, άμα ήταν κανένα έξτεν, αλλά για να πάω από το... 295 στο 95.
3: Yeah.
4: Μία ώρα και 10 λεπτά.
3: Τηλέφωνο, χτυπάει.
4: Πρωί-πρωί.
3: Να δούμε, να απαντήσουμε. Καλημέρα, εμπρός.
5: Καλημέρα, κύριε Δημητριάδη, και σε όλο το ακροατήριο μας. Καλημέρα.
3: Κύριε Αλεξοπούλου, καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι?
5: Καλά, ευχαριστώ. Καλά. Να έχουμε υγεία και ειρήνη στην ανθρωπότητα. Ειρήνη και ηρεμία, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα.
3: Μπερδεμένα τα έχουμε.
5: Ναι, λοιπόν, ένα ποιηματάκι για τον Αύγουστο.
3: Ακούμε.
5: Το καλοκαίρι βροχερό, υγρασία και ζεστό, λίγο διαφορετικό, όμως φεύγει διαστημικά.

0: ηχητικό. Αύγουστο ήρθε πάλι και πάει τρέχοντας και ο καιρός περνάει και πάει λέγοντας. Ο ένας μήνας φεύγει, ο άλλος έρχεται, ο χρόνος όλο τρέχει χωρίς να φαίνεται. Συγγνώμη. Το καλοκαίρι φεύγει, αλλάζει ο καιρός και θα κρυφτεί ο ήλιος ο πολύ ζεστός. Θα έρθουν τα πρωτοβρόχια, καινούρια εποχή, η αλλαγή της φύσης, η φθινοπορεινή. Θα ανοίξουν τα σχολεία όλα σιγά σιγά, στο σύστημα θα μπούμε με τάξη και σειρά. Να είμαστε αισιόδοξοι μέσα στη ζωή, όλοι μικροί μεγάλοι την κάθε εποχή. Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αλεξοπούλου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι and we'll be back. The professor has just arrived, we'll get settled in.

0: σωστά. Καλά περνάμε. Δόξα, δόξα το Θεό. Δόξα.
1: Yeah. Όσο ωραία ο Γιάννης ο Κακουρίδης είχε πραγματικά ταλέντο.
2: Εκείνοι που είναι ονειροπόλοι είναι μελαγχολικοί. Yeah. Εκείνοι που ονειρεύονται ένα καλύτερο κόσμο. Οι υπόλοιποι καλά περνάμε. Απλώς τα ξεχνά τα υπόλοιπα. Ναι, και τα βάζεις το πίσω του μυαλού σου και δεν τα σκέφτεσαι. Ισχύει, αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα. Πόλεμος παντού, κακουχία παντού.
1: Πώς το λέμε, μακάρι πτωχή το πνεύματι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία.
2: Ναι, ναι. Το
1: επόδειο σου. Το λέει και το Ευαγγέλιο.
2: Αυτά που λένε στους φτωχούς.
0: 7-8-1.
2: Αυτά που λένε στους φτωχούς.
0: 7-8-1.
2: Μη στραχολιέσαι σήμερα. Εμείς θα είμαστε μια χαρά αύριο.
0: 5-5-9-3-3-0-0. I want to get some calls from some, you know, obviously the regulars. I'm sure Alex will call, but let's get some, you know,
1: Longini to now.
2: Alex might be in Greece.
0: He might be. Is he?
2: He was like, you know, he was posting that he was in Greece.
0: I don't know.
1: No.
0: I think he said his Bethera was in Greece. See, we all know through 7-8. Listen, I'd love to get some calls. I'd love a long time listener, first time caller, just join us, say good morning, give us your 2 cents worth.
1: Από τον γιατρό
2: που έπαιρνε από το
0: από τον New Hampshire που μας έπαιρνε.
1: Όχι, ο γιατρός είναι
2: στο Γούμπερν, δεν είναι?
1: Ναι, είναι στο
0: Γούμπερν,
1: ο γιατρός, ο οποίος ας πούμε είναι
0: εσύ είσαι γιατρός, you're a doctor of
2: philosophy.
0: Μάλιστα. Φιλοσοφίες καλές.
1: Είδες ο παιδί μου.
0: Νάτος.
2: Ο πρωθυπουργός.
0: Θα απαντήσουμε. Καλημέρα, εμπρός.
3: Καλημέρα σας.
0: Δεν είσαι Ελλάδα, δεν είσαι.
3: Όχι. Εγώ δυστυχώς η τεσσαρά μου έφυγε και να σας πω.
1: Είναι η καλύτερη ιστορία, γιατί περνάς καλά να πούμε τη γυναίκα σου. Το κατάλαβα, εντάξει.
3: Αλλά ήταν και ο αστυνομικός πολύ εξηγημένος. Δηλαδή του λέω, I dropped off my mother-in-law, you know, and she was going with Delta. Και μου λέει, no problem, you know, you go take care of her, you'll be okay. So I couldn't say enough about the state that he was good. But what I wanted to say was...
1: Τελικά δεν μου λες.
0: Τι ρίχνεις?
1: Επειδή έφερα τη γαργαλιέρα σήμερα, μας λες κανένα ανέκδοτο?
3: Να σου πω.
1: Πες μου.
3: Ο τύπος λέει, η τεσσαρά μου άμα φύγει στο Σκολέσπινα και είναι στα Ιεροσόλυμα, θα προτιμούσα να τη φέρω στην Αμερική, διότι φοβάμαι μήπως μου ξαναέρθει πίσω.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν το ξέρεις καλά, εντάξει. Λέει, πεθαίνει μια νου η πεθερά στην Ιερουσαλήμ και λέει, τηλεφωνάνε, λέει, και, ακούστε, λέει, πέθανε η πεθερά σας, όλα τα συλληπιτήριά μου, τα λοιπά. Λέει, για να την κυδέψουμε, εδώ είναι 500 ευρώ. Λέει, αν θα τη φέρετε στην Ελλάδα είναι 1500. Δηλαδή, δεν πειράζει, ας την κυδέψουμε εκεί. Λέει, θα την κυδέψουμε εδώ με 300 ευρώ. Λέει, δεν πειράζει, you know, like, 5.000 ευρώ στην Ιερουσαλήμ, 1.500 στην Ελλάδα. Λέει, όχι, δεν πειράζει, ας την κυδέψετε εκεί. Μα θα σας δώσουμε καλή τιμή να τη φέρουμε στην Ελλάδα. Όχι, λέει. Καλά, γιατί? Λέει, διότι και κάποιος άλλος πέθανε και τον κυδέψαμε στην Ιερουσαλήμ και αναστήθηκε.
0: I get it, Costa. That was great. You did great delivery on that joke, Costa. You
1: anyway,
0: sounded like Alex on that one.
1: Anyway, he was afraid that if.
3: Να ρωτήσω, Κώστα, όταν μιλάς ελληνικά, ξέρω εγώ, γιατί είναι
1: τα έχω μπερδέψει, ούτε ελληνικά δεν μιλάω, ούτε αγγλέζικα.
3: Όταν μιλάει κάποιος που είναι ισπανόφωνος και ένας που είναι Έλληνας, για τον ξένον, δηλαδή αυτός που δεν ξέρει και τις δύο γλώσσες, νομίζει ότι, γιατί πολλές φορές μιλάγαμε με τη γυναίκα μου ελληνικά και μου λένε, are you speaking Spanish? Because Greek and Spanish sound the same, although they're different, you know.
0: All right, you ran out of material, Alex. But thank you, thank you. Nasse kala. Bye-bye. We did the same on him on the bench. 781-559-3300 is our phone number. Yeah, that's part of the joke. He's good-hearted. He's good-hearted. 781-559-3300 is our couple of commercials to take care of. We'll be right back. Don't go anywhere.
4: Οδοντίατρος Μαρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μαρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνό του είναι το 781-937-3050 και επαναλαμβάνω 781-937-3050.
5: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Snow. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
4: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη σνακς. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά. Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take out το τηλέφωνο 781-337-6620. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
6: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
5: With over 140 plus years, Starkweather & Shepley continues to offer clients the broad spectrum of insurance solutions required by their customers. Named 57th out of the top 100 commercial insurance brokerages in the United States, and a top 20

0: The Alpha Omega Council cultivates the ideas of Hellenism, strives towards maintaining positive Greek-American relations, recognizes the achievements of those individuals or groups who have excelled in their professions or fields of endeavor, establishes, maintains, and aids religious, charitable, scientific, literary, and educational activities. Good morning from the Alpha Omega Council.
1: When was the last time you thought about what would happen to your loved ones if something unexpected occurred? It's a thought no one likes to dwell on, but planning ahead can give you the peace of mind that no amount of money can buy. Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure even if you're not there to provide for them. And it's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit your needs and budget. I'm Joanna Antonopoulos, and I'm here to make sure your family is taken care of, no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection, because the best way to take care of them is to plan ahead. Call me today to learn more. 781-894-7000 or email me at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance. It's more than a policy. It's a promise to those you love.
2: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
3: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
4: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel, που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown Road Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.

0: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.

0: Hey, Grease and Echoes family. This is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party, featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Good morning to the Karpouzis family for sure. Κώστα, ωραία περάσαμε.
3: Μία ακόμα τρίτη έφυγε. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που μας ακούσανε.
2: Yeah.
3: Καλά guests. Να είμαστε. Καλή εβδομάδα.
2: Thank you to Petro, thank you to David, thank you to Manny and thank you to you.
3: Ραντεβού την άλλη τρίτη.
2: Την άλλη τρίτη.
3: Κάθε God willing, θα είμαστε εδώ πάλι.
2: Yeah, yeah.
3: Να τα πούμε.
2: Yeah,
3: εντάξει, yeah. Πρωτού, αν και τώρα θα αρχίσει τώρα, ξέρεις, η κυκλοφορία, yeah. Ανοίγουν τα σχολεία. Φαντάσου σήμερα μου πήρε 2 ώρες, την άλλη Δευτέρα θα μου πάρει 4. Είναι να έρχομαι από βραδείς.
2: Mike Jannetty is here and of course
3: okay, Mike.
2: He'll take over right at 12 o'clock.
3: Keep me company
2: Disco
3: while I'm
2: Tuesday.
3: Driving to Providence.
2: Keep you promise. He'll be keeping
3: Καλή εβδομάδα.
2: Thank you, Kostas. I got a nice playlist of like God to play right up until 12 o'clock uninterrupted. Tomorrow's Wednesday. Meletti will be here tomorrow. Actually, he'll also be here Thursday filling in for me. I'm off on Thursday. So I'll see you back here on Friday. Grecian Echoes, over and out.

Master Tempo. Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω, άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σ' το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

τα χρόνια κομμάτια, στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και γραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές ακρότηες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλια ακροατές και ακροατίες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας σήμερα. Στην Ελλάδα πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοντας, γιος του Αΐμνησου Σταμάτη. Και στην Αμερική πέθανε η Dolly Parton, η μεγάλη βασίλισσα της country music. Μάλλον καθαρό στερέωμα, απόψε θυμίζουν να βοστώνει, με 60-65 βαθμούς, 60 στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη άλλη μια υπέροχη μέρα με 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65. Μπράβο μας. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Υπηρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Χαμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε και άλλα 45 από τη δεκαετία του 60. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα εδώ στην Πίζουνα Βοστόνη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίου Αναγύρων του Μάρμπορο Μασαχουσέτης θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Σεπτεμβρίου 4, 5 και 6, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα και αυτό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! And the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place on Ted's program and mine on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And we urge you to call in those days and make your pledge. Συνεχίζουμε με τον υπέροχο καλλιτέχνη Γιάννη Κότσιρα.

Γιάννης Κότζηρας, ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λιγκέρς, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, δεκάδες φωτιές υπό έλεγχο σε όλη τη χώρα, υψηλές θερμοκρασίες, σήμερα και αύριο, με τρέμια από την Πέμπτη. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από παγκόσμιους ηγέτες να σταματήσουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Η πλειοψηφία στην Αμερική μας, η πλειοψηφία του Supreme Court, ενέκρινε την αίτηση του πρόεδρου Τραμπ, τηλεφωνικά βέβαια, να προχωρήσει με τους περιορισμούς στα ταχυδρομικά ψηφοδέλτια προσωρινά. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε Lake America, αμάν πια. Πέθανε σήμερα στο σπίτι της στο Τένεσί η Ντόλι Πάρτον. Απόψε μάλλον καθαρό στερέωμα θυμίζουν από Στόνη με 60-65 βαθμούς, 60 στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη άλλη μια υπέροχη μέρα με 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65 βαθμούς. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Απόψε θα ακούσουμε δύο με το τρίο κιτάρα και ένα με τη Mary Lou. Το πρώτο λοιπόν από το 52, σύνδεση του Μιχάλη Σουγιού με στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου. Άλλα από την ταινία του Σακελάριου, ένα βότσαλο στη λίμνη, το ερμηνεύει το τρίο κιτάρα.

Και το δεύτερο είπαμε με το τρίο κιτάρα, σύνθεση και αυτό του Μιχάλη Σουγιού, με στίχους Αλέξου Ακελάριου και Χρήστου Γιανακόπουλου. Βρε πως μπατηρίσαμε.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Νίκη Γιακοβλεφ με στίχους Διονύση Τζεφρόνη από το 52, Τσάντιρ Τσάντιραμ με τη Μέρι Λό. Ένα τραγούδι που γνώρισε επιτυχία και αργότερα με επανεκτέλεση από την Ελένη Βιτάλη.

6 παρά 13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, ταυτίσια κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας. Στο επόμενο δεκάλεπτο, απόψε λέω να ακούσουμε μερικά δημοτικά και νησιώτικα, τα δημοτικά με τη Χαρούλα Λαμπράκη και τα νησιώτικα με την Ελένη Λεγάκη, αφιερωμένα από τις τρεις κοινότητες που έχουν προγραμματίσει το φεστιβάλ τους, την κοινότητα Αγίου Γεωργίου στο Λίν, το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, την κοινότητα Αγίων Αναγίων στο Μάρμπορο, 4, 5 και 6 και αυτό, το Labor Day Weekend, και την κοινότητα Ευαγγελισμού Καθεδρικού Βοστόνης, προγραμματισμένη για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

ωραία δημοτικά και ωραία νησιώτικα. Θα χορέψετε στο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν, Labor Day Weekend, τρεις μέρες. Επίσης και στο φεστιβάλ το τριήμερο της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Μάρμπορο, καθώς επίσης και στο τριήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης Ευαγγελισμός στο κέντρο του Καθεδρικού στο Brookline, Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20. Περάστε. Και τα νησιώτικα τώρα με την Ελένη Λεγάκη.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αχουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Dracut, το Winthrop και το Canton, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Απόψε θα ακούσουμε κι άλλα και άλλα τραγούδια από, πώς τα είπαμε, τα 45, τα 45 της δεκαετίας του 60. Επίσης να υπενθυμίσω το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που κυκλοφορεί στο ίντερνετ με τον γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, φωτιές σήμερα στη Σαλαμίνα, σε χαμηλή βάπτιση και βλάστηση και απορρίμματα με μαύρο καπνό που ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν πολλούς κατοίκους. Στο Λαύριο, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στα σπίτια, σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας, επίσης σε δασική έκταση στην Πέλα, δεκάδες φωτιές υπό σε όλη τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα και αύριο με τέμια από την Πέμπτη. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτριος Κόκοτας, γιος του Αίμνησου Σταμάτη, που νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024. Στα παγκόσμια νέα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές κυρώσεις είναι οι ποιότερες από τις προαναγγελτήσεις και οι εκεί εξερευνητές επικήρυξαν με 10 εκατομμύρια τον γιο του κυρίου Τραμπ, τον Μπέρον Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από παγκοσμίους ηγέτες να σταματήσουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, να δούμε την απάντηση από τους ισχυρούς εταίρους του Ιράν, Κίνα, Ινδία και Ρωσία. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, Boeing C-17 Globemaster, προσγειώθηκε σήμερα Τρίτη στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη απευθείας πτήση από τη Ρίγα Λετωνίας, που ήδη προκαλεί ερωτήματα για το σκοπό της. Το Associated Press λέει ότι η επιβάτης του ήταν ο διευθυντής της CIA, John Ratcliffe, με συνεργάτες του. Στην Αμερική μας, η πλειοψηφία του Supreme Court ενέκρινε τηλεφωνικά σήμερα την αίτηση του Πρόεδρου Τραμπ να προχωρήσει με τους περιορισμούς στα ταχυδρομικά ψηφοδέλτια προσωρινά, χωρίς να εγκρίνει την νομιμότητα της υπόθεσης. Με την κλιμακούμενη εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, ο Πρόεδρος Τραμπ, με ανάρτηση στο ίντερνετ, έκανε την νέα προκλητική δήλωση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε Lake America, λίμνη Αμερικής, αμάντια. Στο εσωτερικό μας, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ετοιμάσει τη διαδικασία ακυρώσεως της βίζας περίπου 200.000 ξένων που έχουν ήδη καταθέσει νόμιμες αιτήσεις για business, τουρισμό ή άσυλο. Το All Farmers Almanac προβλέπει, λέει, ποιότερο χειμώνα με λιγότερες βροχές και χιόνια που θα αυξήσουν την ξηρασία. Πέθανε σήμερα στο σπίτι της στο Tennessee σε ηλικία 80 ετών η Dolly Parton, η μεγάλη βασίλισσα της country music. Μάλλον καθαρό στερέωμα απόψε στη Μίζου να βοστώνει με 60-65 βαθμούς, 60 στα Μεσόγεια. Αύριο Τετάρτη άλλη μια υπέροχη μέρα με 80 βαθμούς χωρίς υγρασία και αύριο βράδυ μερική συννεφιά με 65. Και πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες γέμισαν πάλι σήμερα τις παραλίες λόγω ζέστης, αλλά στην ίσο Σίμη μια φώκια που προφανώς είχε δοσιστεί πολύ βγήκε στην παραλία και ξάπλωσε στον ήλιο. Περιορέξεως, ουδής λόγος, Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 25 Αυγούστου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets.
Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναυροστόνη, το ετήσιο ραδιοφωνικό, πρόγραμμα Εράνου του ελληνικού μας γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual Radiothon of the Hellenic Nursing Home, Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th, on Ted's program and my program here on WNTN. And of course, we call on you to call in those days and make your pledge. Το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ, ενώ οι DJs Χρήστος και Ζάντρος θα διασκεδάζουν τον κόσμο με ελληνική μουσική όλες τις υπόλοιπες ώρες. Εκλεκτά φαγητά βέβαια, σουβλάκια και λοιπά, τυρόπιτες και σπανακόπιτες των κυριών της Λεπτόχου. Περάστε! That's the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn, coming up on Labor Day weekend as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th. At their grounds on South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing, Peraste. Το τριήμερο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Marlborough θα λάβει χώρα για αυτό το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το Marlborough φημίζεται για το Lamb Shank, το οποίο φέτος, αντί για ένα Lamb Shank στο πιάτο, θα έχει δύο, με την τιμή του ενός, όπως πέρυσι. Εντάξει, καταλάβαμε, μάλιστα, πολύ ωραία. Και όλα τα άλλα σουβλάκια βέβαια, στη μεσαία διάταξη, παστίτσια κλπ, όλα τα φαγητά, και οπωσδήποτε τα γλυκά των κυριών με κρασί και μπύρα. Διασκέδαση εκεί Παρασκευή βράδυ με την ορχήστρα της Δήμητρας 6 με 11, τις ίδιες ώρες και με την ορχήστρα του Μακρύδη, του Τσάλι Μακρύδη και της Γιωάννης Σαλογιάννη το Σάββατο και την Κυριακή το βράδυ, ενώ θα υπάρχουν εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή.
1: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyry Greek Orthodox Church in Marlborough, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their three-day annual Labor Day weekend festival, opening Friday, September 4th, and ending Sunday night at 11. And believe me, this food was prepared with love, the way our yayas made it for generations. Greeks just love to have fun. There will be live performances each afternoon by Greek dance troupes dressed in beautiful, authentic folk costumes representing different regions of Greece. There's enough seasoned meat for 5,000 euros and another 100 pounds of pork tenderloin for souvlaki euros. I have no idea what the pastry cooks are doing with 2,000 eggs, 180 pounds of butter, 200 pounds of sugar, and 350 pounds of flour, but I bet it's going to be delicious. Top quality Greek wines and Greek and American beers will be available. Come and enjoy our hospitality over the weekend. For children, there are several fun things available to entertain them. Admission is free, rain or shine, under the big tents. Come and be Greek for the weekend. Opa!
2: Opa? I think you mean opalicious.
0: το ετήσιο τριήμερο φεστιβάλ της κοινότητας Ευαγγελισμού του Καθολικού Βοστόνης.

λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, 4 με 10 την Παρασκευή, 12 με 11 το Σάββατο και 12 με 7 την Κυριακή στο Cathedral Center, στο Brookline βέβαια, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό, με την ορχήστρα Ορφέας Σάββατο και Κυριακή και τους DJs George και Chris Athas. Θα είναι εκεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και θα είναι εκεί και το χωριστικό της Μητροπόλεως Βοστόνης το Σάββατο το βράδυ. That's the annual three-day Greek festival of the Cathedral of Boston at the Cathedral Center, Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε!

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 25η Αυγούστου, Τίτου Αποστόλου Επισκόπου Γορτίνης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 12η Αυγούστου, Φωτίου και Ανικήτου Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους ερωτάζοντες και τις ερωτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα, 25η Αυγούστου, το 1530 γεννήθηκε ο Ιβάν ο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. Το 1580 στη μάχη της Αλκαντάρα η Ισπανία νικά την Πορτογαλία. Το 1718 ιδρύεται η Νέα Ορλεάνη στη Λουιζιάννα από Γάλλους απίκους. Το 1819 πέθανε ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1826 ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανυψός του Ναπολέοντα, φτάνει στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα. Το 1898, σαν σήμερα 700 Έλληνες και 15 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους, η σημερινή κεντρική οδός, 25 Αυγούστου, στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1908 πέσανε ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια, βραβεύτηκε το 1903 μαζί με τον Ζέβρος Κιουρί με τον Νομπέλ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται άξιος ευεργέτης και σωτήρας από τη Βουλή για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, αλλά μετά είχε και απόπειρες δολοφονίας. Το 1922 χάνει τη μάχη ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, η πόλη της Μύρνης παραδίνεται στους συμμάχους. Και τέλος σαν σήμερα 25 Αυγούστου το 1960 για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Αθάνατο Ολυμπιακό Πνεύμα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να ακούσουμε τώρα δύο στροφές από το Δημήτρη Κόκοντα, τον αείμνηστο πλέον. Παρακλητός αυτός ήταν καλλιτέχνης, γιος του αείμνηστου Σταμάτη. Πέθανε σήμερα σε ηλικία 57 ετών. Νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 2024.

ενθερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζουμε τώρα αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε εδώ θα ακούσουμε και άλλα, όπως και χθες, αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60, με πολλούς και διάφορους καλλιτέχνες. Είμαι βέβαιος πως όσοι είστε πάνω από 39 χρονών θα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Σύνδεση του Μίκη Θεοδωράκη βέβαια, ο οποίος μόλις γνώρισε τον Γιάννη Πουλόπουλο στο στούντιο, είχε πάει εκεί για κάποια άλλη ηχογράφηση, λέει εγώ αυτό το παιδί θα το κάνω star στη μουσική, την ελληνική μουσική, και αυτό έγινε. Μάλιστα, παρακάτω. Δημήτρης Ευσταθίου και Μάνος Παπαδάκης σε μια σύνθεση του Μάνου Λοΐζου.

0: θάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60.
1: Σαραντεπεντάρια.
0: Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκους Γιώργο και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Γρηγόρη. Γρηγόρης Μυθικότσης, Ρία Κούρτη και Χριστάκης. Είναι ωραία σύνθεση του Ζαμπέτα.

0: Αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 60. Ακούσαμε πάλι απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλδου και Γεωργιμίτη, από τα 45 για μάλιστα. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλδου, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Κυραλέκο, τώρα να χαρεί.
0: Να υπενθυμίσω το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν, το Labor Day Weekend. Επίσης το Labor Day Weekend, το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Αναργύρων του Μάρμαρο και το φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοσόνης 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε.
1: Με το πράσινο γελέτο.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί, για κάθε πρωί, όπως κάθε μέρα, από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε